Αποτεκάρωβα ουνούκα λίλι. Πρόσφα σου νογκαλέτα, η κομπινίρα νουκ βυσενή. Βλάσγαε ζαμπρανίλα, άσδαε το κοντεΐ. Βελέτα ο βίσνος δέλα, μαγιά η νησνεβερούγε.